0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπράι Μάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπράι Μάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραντέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρπούς και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
0: Είμαι ο Μιχάλης Κεράτσας, ακούμε Ράδιο Ειρήνη, εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Για βοηθήστε λίγο εδώ, προς το ρυθμό. Βοηθήστε γιατί είναι δύσκολο. Θέλει αυτοσυγκέντρωση και συντονισμό. Κάποιος με στείλε εδώ κάτω, κάποιος μου είπε να σε βρω, να βουλιάξουμε στον πάτο για να βρούμε ουρανό. Κάποιος μου είπε να σου πω, χίλια χρόνια περιμένω, το μισό μου μυστικό είναι μέσα σου κρυμμένο.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Πουλής και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Άμα πιάσω την καλή, θα πετάξω σαν πουλί και θα δω τον κόσμο όλο σαν κουνούπια. Και από εκεί ψηλά εγώ σαν Θεός θα οδηγώ και θα φτιάχνω τους ανθρώπους σε καλούπια.

όταν έρθει η ώρα της καλής, τότε Θεέ μου Θεέ να γίνει της τρελής. Και τη γη θα φέρω ανάποδα στροφή, όταν από τον πάτο ανέβω στην κορφή.

Αχ, άμα πιάσω την καλή, θα έχω γύρω μου αυλή και θα είμαι ο καινούριος Ναπολέον. Τα κορίτσια στο σωρό θα μου στείλουνε χορό. Θα είμαι μόνος μου ένας, αλλά λέον.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: baby.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

σας λεύκαν κουράστηκες. Ρίξε τις ρίζες σου σε μένα.

0: έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: πατέρα σου για όπλα.
1: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό μωρό.
0: Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμιτ Ντελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμιτ Ντελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμιτ Ντελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.
1: Ο πραγματευτή.

Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Βιοφωνιά. Χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτη.

Σαν να σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα. Όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλω προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Σέρβιας.
1: Πρώτα απ' όλα μια καλημέρα σε όλους, γιατί μετά από τις 12 να πούμε, είναι μια παρά 20. Λέμε μια καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Και θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Και θα ακούσετε ποια είναι. Κάθισε και θα τα ακούσετε.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

δεν πήρε μέρος στη ζωή που τις θυμάσαν άλλοι.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Αν όλα ξεχαστήκαν, πίστεψέ με διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθείς, όσα χρόνια κι

τεράστια ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο. Το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

και μια φωνή τρελή σαν χαδί και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ευθύμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός σε Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρο έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ερωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

παράθυρο να δω την κοινωνία και ο φύλακας με τράβαγε γραμμή στα πειθαρχία. Και ο φύλακας

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Ναι.
1: Έλα μωρό μου.
0: Αγάπη.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεράτσας. Ακούμε Ράδιο Ειρήνη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά, χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 22 21 0 90 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ρωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

τραγούδια με το αίσθημα της βέβαια. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: έχουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 22210 90 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν τελικά 4. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν τελικά 4. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν τελικά 4. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, αναμφιβόλος. Το γράψε ο Μάνος, το τραγούδισε ο Χορ. Ηθοποιός σημαίνει φως κι ο κάθε ρόλος φωτίζει τ' αύριο και το χτες.

δεν ανεβαίνεις συνεχώς σε αυτό το πάλκο. Αυτό το πάλκο, δυστυχώς,

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και υνοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το υνοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Με μάτια σπασμένα θλιμμένου παιδιού στέκεις εκεί

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμιτ & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμιτ & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμιτ & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Θέλεις κινητό,
2: θέλεις σταθερό,
1: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
4: Τίποτα δεν μου έχει φανεί πιο αληθινό από ετούτη τη στιγμή. Αλλά ετούτη τη στιγμή με στέλνει πίσω ή πολύ μπροστά, που αυτό μοιάζει με λέγκο, λέγκο από αυτά που είμαι σίγουρη για αυτά. Όταν είμαι ευχαριστημένη από ετούτη τη στιγμή, τότε το λέγκο παίρνει τα χρώματα που θέλω. Όμως δεν ξέρω τι σημαίνει χρώματα.

Κι εγώ της απάντησα: «Ντέζι, η στιγμή είναι εντελώς ακριβή. Δουλεύουμε και την βγάζουμε σε χαρτονομίσματα καινούρια και μετά καταλαβαίνουμε ότι εμείς βγάζουμε τα καινούρια χαρτονομίσματα. Μετά τα τρώμε, μετά τα χέζουμε και μετά λέμε ότι χεστήκαμε στα λεφτά. Πες με 3 λέξεις το πολύ, τι έκανες όταν σε αδικήσανε?»

Βρέχει λίγο και μετά σταματάει. Ό,τι είναι λίγο με εκνευρίζει. Είναι παστικό. Τώρα όμως ξαφνικά βρέχει πολύ. Αλλά και αυτό δεν μου λέει τίποτα. Γιατί έχω βγάλει πολλά ρούχα για στέγνωμα. Και πότε θα στεγνώσουν? Ναι, καλά. Αν δεν στεγνώσουν σήμερα, θα στεγνώσουν αύριο. Μεθαύριο. Δεν είμαι πια κανένα παιδί να κρατιέμαι από τη στιγμή. Κατακλυσμός. Οι κλονισμοί του υπεδάφους δεν είναι πια της μόδας. Μια μαύρη γάτα συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι της βεράντας μου. Μόλις της φωνάξω ψιτς, αυτή φεύγει και εγώ εξακολουθώ να τη θέλω. Ζεστές μάζες αερίων εκτοπίζουν τις ψυχρές, με αποτέλεσμα να μετακινείται το λαμπατέρ όταν από κάτω ανάβω ένα κύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν μυστήριο. Υπήρχε μόνο ότι αυτός ήθελε εμένα και εγώ ήθελα αυτόν. Υπάρχει ακόμα και ο αντικατοπτρισμός από το αναμένο κερί πάνω στο τετράγωνο τζαμάκι. Αυτός με χωρίζει τώρα από την πουγάδα και από τον κόσμο όλο. Και δεν θα περάσει ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι κοινό ενδιαφέροντος. Δεν είναι επαναστατικός.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ερωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Βιολέτα Κεχριώτου και ακούτε Τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη.

0: Είμαι ο Κώστας Λεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήταν φαντάσου,

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Έχει τρελάνει, φιλέ!
1: Τρελό, μωρό!
0: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
2: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμιτ εν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμιτ εν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμιτ εν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη

0: Γιατί.
1: Γεια σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

σας, είμαι ο Γιάννης Σωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας, και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.